via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: 7.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7.

0: follow the sip. It's about living life to the full.
1: It's about seeing
0: opportunities and taking
2: Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
4: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα

0: Μα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music. Chaos.
4: Nothing's off limits.
5: No.

104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.

0: Can you say that with me?
1: Rock Radio.
2: You people are born leaders and pioneers.
3: Pioneer. Pioneer.
4: This is Rock Radio 104.7.
5: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
6: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
7: Έλα, ξέρω τι θες.
6: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
8: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
9: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
10: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
11: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
10: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
11: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
10: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
11: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
10: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
11: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
10: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
14: Τι εκεί.
13: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
4: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
12: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
13: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
12: Για πες.
13: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
12: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
14: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
15: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

104.7. This is Rock Radio. This

0: this next arrangement.
1: 104.7 Rock Radio Michel, Thessaloniki.

0: this next arrangement.
1: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
9: Back to the music.
10: Tribe has spoken.
8: Rock Radio 104.7.

0: 9.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες boutique

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η Αναδομώ μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

Η ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουλές.

0: μάπα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 216 434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, σκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Back. Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I've worked on.
8: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

104,7 Μικέλ. Είμαι της Βακάρος και το Rock Brunch ξεκινάει και θα πάει μέχρι και τη μία σήμερα 13 Ιουλίου, Δευτέρα. Λοιπόν, περιμένω τα τηλεφωνάκια στις 23, 10, 25, 104 και 7, μηνυματάκια Facebook και Instagram για να γίνουμε όλοι μαζί μία παρέα αυτές τις δύο, κάτι λιγότερο, ώρες.

Empire of the Sun, We Are the People. Θα συνεχίσουμε με Manic Street Preachers, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Αφού δούμε λίγο τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, η οποία βρίσκεται στους 30 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 42%, δύο τα μποφοράκια που μας φυσάνε για να μην σκάσουμε και τελείως. Τώρα διαβάζω εδώ ότι ανακοινώσεις από το Χρήστο Δήμα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, μας λέει ότι θα έχουμε πριν τη ΔΕΘ την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Και αναρωτιέμαι εγώ, δεν είχαμε διαβάσει πριν κάποιους μήνες, πριν ξανακλείσει το μετρό εκεί το Μάιο, ότι θα ανοίξει κατά τα τέλη Ιουλίου, 31 Ιουλίου συγκεκριμένα, 30 Ιουλίου, κάπου εκεί, δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Τέλος πάντων, ας γίνει έστω πριν το Σεπτέμβριο και εμείς θα είμαστε ευχαριστημένοι.

Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were. Κάπως έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο, αφού πρώτα ακούσαμε τους James και το Wake Up Superman. Τώρα ακολουθεί ο Jason Mraz με το I'm Yours. Όλα αυτά στο Rock Radio 104,7. Μικέλ Δημήτρης Βακάρος στις μουσικές επιλογές και πίσω από το μικρόφωνο.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

Jason Mraz, I'm yours. Και πάμε τώρα στο 2022, όπου θα βρούμε στη θέση νούμερο 1 των UK Charts τον Harry Styles με το άλμπουμ του Harry's House. Και θα ακούσουμε από το Harry's House το As It Was, ένα κομμάτι με 4,5 δισεκατομμύρια streams στο Spotify και άλλα πόσα στο YouTube.

Susan Vega και Luca. Ενώ τώρα θα ακούσουμε το new entry του Rock Radio Top 10, Charles Kelly παρέα με Richard Marx, Driving and Listening to Music. Αφιερωμένο σε όλους όσους αυτή τη στιγμή οδηγάνε, πάνε κάπου μακριά, ξεκινάνε τις διακοπές τους, τελειώνουν τις διακοπές τους ή είναι απλώς κολλημένοι στο flyover.

Αυτή είναι η LP με το Other People από το album Lost on You, 2016, 10 χρόνια μετά. Το θυμήθηκα χθες, είναι η αλήθεια, αυτό το τραγούδι. Losing My Religion τώρα από R.E.M. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, θα πάμε να κάνουμε τα μπανάκια μας και αυτό το Σαββατοκύριακο αλλά και τις καθημερινές στο Diamond Premium Beach Club στα Μουδανιά, 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, στη Μαγαζάρα εκεί που θα συναντήσουμε τις φοβερές ξαπλώστρες, ένα φοβερό μενού με μπέργκερ, pancakes, σουβλάκια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε θα το βρείτε εκεί για να μασουλίζετε, να μασουλίσουμε όλοι μαζί. Μετά τη βουτιά μας ανοίγει όρεξη. Αυτό είναι γνωστό.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better

Αυτή είναι η news. Να το Mercy. Τους ακούτε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης για όλο τον κόσμο. Και αυτό δεν είναι ούτε 1% ψέματα, καθώς έχουμε φίλους ακόμα μέχρι και το μακρινό Μεξικό. Γεια σου Σάμουελ, ο οποίος Σάμουελ μας ζήτησε το αγαπημένο του τραγούδι από Oasis, Don't Look Back in Anger.

Πάμε τώρα να ακούσουμε το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφοράκια. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου, όλα αυτά μια χορηγία του Apollonia Hotel. Favorite τώρα από Fontaine's DC.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες που

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου, αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο, ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης, πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα μπανάκια μας και αυτή την εβδομάδα στα Μουδανιά, στο Diamond Beach Club. Στο Μάζα εκεί μετά, στη Μαγαζάρα μετά, 4,8 αστεράκια στο Google Maps, 1700 plus κριτικές. Εκεί βρισκόμουν εγώ το Σάββατο. Sold out όλα σε ένα πολύ ωραίο DJ set από το μεσημέρι μέχρι το απογευματάκι.

Daikero, Closer to the Sun, Δημήτρης Βακάρος με το Rock Branch. Σερβίρουμε μουσικάρες free στον κόσμο εδώ και στους ακρότες του Rock Radio 104,7. Μικέλ, ακούω η Τίλα από το καινούργιο δίσκο των Ταϊκέτο, οπότε πάμε σε κάτι original των 80s. Αυτός θα είναι ο Corey Hart με το Never Surrender, το φλωρικό του τραγούδι όπως τα περισσότερα, από το 1985, το άλμπουμ Boy in the Box.

Rock Radio, Thessaloniki.

Hip to be square. Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα, για την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Είμαι ο Δημήτρης Βακάρος, με ακούτε εδώ καθημερινά 11 με 1 με το Rock Brunch, το καλύτερο γεύμα της ημέρας, πριν το μεσημεριανό, μετά το πρωινό. Και εδώ είναι αυτό που παθαίνεις όταν πεινάς και έχεις κάτι, έναν αρουραίο στην κουζίνα σου και δεν μπορείς να πας να φας. Αλλά τι κάνεις όταν πεινάς, τι θα κάνεις, θα παραγγείλεις? Πάρ το αμαξάκι, πάνε μου δανιά, θα φας εκεί μπεργκεράκια. Ό,τι μπορείς να φανταστείς βασικά θα φας. Καλαμαράκια, κλαμπ σάντιτς, σουβλάκια. Γιατί στον καθένα πάει αλλιώς η παραλία. Άλλη όρεξη κάνει. Εκεί θα τα βρει.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί.
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What? Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
11: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

0: Ο Μιχαήλ, Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα.
1: Γυαλιά, πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Κάπως έτσι ο πλανήτης γνώρισε τους Deacon Blue με την τεράστια επιτυχία Real Gone Kid. Ήρθε η ώρα να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία. Μια χορηγία του κατάστημα του Σάββα Κωνσταντινίδη. Με το βρείτε στην Ολυμπιάδος Μαθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη. Αν θέλετε αποτελέσματα, λουξ, χρώματα, τέτρα λουξ. Και οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε στο σπίτι σας, η υδραυλική ή ίσως η ηλεκτρολογικό πρόβλημα, 2-31-0-20-55-82. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Έτσι θα πάει, το ξέρετε. Ο καιρός. Έθριος. Κοίτα σου λατσάρουν 3-4, κοιτάμαστε. Μπορεί και παραπάνω. Εγώ τώρα λίγο ψιλοσυνέφιασες.

σε Ελλάδα και εξωτερικό. Rock Radio Michaels στους 104,7. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99,1. Σε απευθεία σύνδεση είμαστε εκεί. Καλησπέρα και στο rockradio.gr, παγκοσμίως από το site μας ακούτε παντού.

πόσες χιλιάδες ώρες το έχετε κάνει να οδηγείτε και να ακούτε μουσική και να ακούτε Rock Radio Μικέλ. Double Trouble, παρέα με τα αφρικά Ζάνι, Ζάνι.

summer vacaron. Hola, hola, hola. Hola, namaste, ¿cómo estás? How are you? Εδώ τώρα όλη η κοινωνία η άτμινε. Όλες οι εθνικότητες στην Ελλάδα είναι. Δεν μπορεί να βασίσει τι γίνεται. Τι παλαβή, βλέπεις πινακίδες, αυτοκίνητα και καλά από πού. Από πού είσαι, φίλε. Πόσες μέρες οδηγάς. Απίστευτο. Τέλος πάντων. 23 λεπτά, έτσι είναι. Δεν είσαι η ομορφότερη χώρα, πραγματικά. Ειδικά για τους καλοκαιρινούς μήνες, οι ομορφιές που έχει η Ελλάδα. Οι γεύσεις, οι μυρωδιές, οι άνθρωποι. Ακόμα και εμείς, οι στριμμένοι. Είμαστε τόσο φιλότιμοι. Φανταστείτε τι γίνεται στο εξωτερικό.

Γεια σας, Ανταλάκη. Καλή εβδομάδα. Χάσαμε από τους Johnny Hey Jazz. Άλλοι μιλάνε για αυτοκτονία. Τον Calvin Hayes. Πάμε να θυμηθούμε έτσι να την τιμήσουμε. I don't wanna be a hero. Και κάπως έτσι θα οδηγηθούμε στο πρώτο από διαφημιστικό διάλειμμα. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας.

Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: We've got our fingers on the pulse of this community.
6: 104.7. Back to the music.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Στο νούμερο 8 συναντάμε ένα Langley παρέα με τον Morgan Wallen. Ανέβηκε μια θέση με το I Can't Love You Anymore. Μα ακούς και το New Entry του Rock Radios. Το Top 10 με τον Charles Kelly και τον Richard Marx. Το Driving and Listening to Music. Δεύτερο ημίωρο. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζανής Αριστοτέλους 11 στο Rock Radio Μιχέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Flashback.
0: Όνειρη ώρα να κάνουμε flashback με Natalie.

0: Φτάσαμε και στα ημιτελικά. Ότι φορά το Μουντιάλ. Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες. Ισπανία αύριο με την Γαλλία. Θα μπορούσε να ήταν και τελικός. Όπως και την Τετάρτη θα μπορούσε να ήταν και τελικός Αργεντινή-Αγγλία. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Πού θα πάει? Θα ανακαλύψουμε και τον νικητή. Εσείς τι λέτε? Άλλος λέει Γαλλία, άλλος λέει Αργεντινή, άλλος λέει Ισπανία, άλλος λέει η λιγότερη βέβαια Αγγλία. Έτσι σου λέει λούζες μεγάλη οι Άγγλοι. Πάμε στο Top 10 για να ψηφίσετε, μπείτε στο rockradio.gr. 5η στις 10 το βράδυ πρώτη μετάδοση, Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι, σε επανάληψη. Top 10. Success.
1: Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7. Number 10.
0: Charles Kelly, Richard Marx, driving and listening to music.
2: We were just driving and listening to music.
1: Number 9.
0: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
2: Your head up towards the sun.
1: Number 8.
0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
3: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
1: Number 7.
0: Aspen Creek, featuring Large Subsound, Tell Me.
1: Number 6.
0: The Rumbling, The Fallen.
1: Number 5.
0: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 4.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 3.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
4: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 2.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 1.
0: Generation Radio, The Melody.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

ψάχνεις να κάνεις ένα ταξίδι ζωής, ρε φίλε. Σε έναν ιδιαίτερο προορισμό. Σε ανεξερεύνητος προορισμός. Σε απίστευτος προορισμός. Sunfly Travel. Στην περιοχή Λευκού Πύργου με την Αιγή της Μαρία Σούλη που έχει πάρει

0: Κάνει και το τόλο The Sun Go Down, μία καμός τεράστια πληγή. Περιμένει υπομονητικά.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Μία από τις κλασικές επιτυχίες του Elton John, το μοναδικό Philadelphia Freedom. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Jojo Vakaros.

0: 104.7.
1: Μοναδικό Elton John και Philadelphia Freedom. Ποιοι θα κλείσουν την πρώτη ώρα Double Trouble, αυτή η καταπληκτική συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald, το We Go Back, που είναι στο νούμερο 2.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
12: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
11: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
12: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
11: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
12: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
11: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
12: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
11: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

είναι στο νούμερο 7 του Rock Radio Top 10, Aspen Creek, Lars of Sound, Tell Me. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, Double Trouble, παρέα με τα δικά Ζάνι, Αριστοτέλους 11. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Είναι φιασμένη η Θεσσαλονίκη τώρα. Με μία ανάσα. Φτάσαμε 13 του Ιούλη. Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99.1. Καλησπέρα παγκοσμίως. Μα είστε συντονισμένοι από το site μας rockradio.gr. Αυτή είναι η Rolling Stones και αυτή είναι στο Top 10. Είναι στο νούμερο 4. In the Stars.

μοναδικός Eric Carmen, Hungry Eyes. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Thessaloniki weather. Το δελτίο καιρού που είναι μια χωρή για το Πολόνια Hotel, σπάδια σκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς ήταν ο καιρός για σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη? Ένα γενικά έδριος. Με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Η ανεμιβόρη βορείο δυτική 3 με 5 ποφόρ. Η θερμοκρασία έως 34. Για να ανοίξουμε μια ματιά τώρα που είμαστε στους 34. Χαρά. Δεν δύο καιρού μια χορηγία τα Πολόνια Hotel, σπάδια σκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Τι λέτε, πάμε στην κορυφή του Rock Radio Top 10, όπου η μοναδική Generation Radio ξανανεβαίνουν εκεί ψηλά με το εκπληκτικό The Melody.

Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο Τηλερής.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα-βαρύτιμος.gr.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: And a biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: για την ώρα και τις συνθήκες. Endless Dream. Λίγο πριν πάμε στο Rock Radio Top 10 και ακούσουμε το τραγούδι το οποίο βρίσκεται στη θέση νούμερο 2. Συντονισμένοι πάντα στο Rock Radio Μικέλ στους 104.7, ο Τάσος Μητακίδης κοντά σας έως και τις 5. Μείνετε εδώ.
1: Success. More action. Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7. Number 10.
2: Charles Kelly, Richard Marx, driving and listening to music.
3: We were just driving and listening to music.
1: Number 9.
2: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
3: Keep your head up towards the sun.
1: Number 8.
2: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
4: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
1: Number 7.
2: Aspen Creek, featuring Lars Subsound, Tell Me.
3: So tell me what you're thinking. Tell me, is it really love?
1: Number 6.
2: The Rumblet, The Fallen.
1: Number 5.
2: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 4.
2: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 3.
2: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
1: Number 2.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
3: I never should have let you go.
1: Number 1.
2: Generation Radio, The Melody.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.

We Go Back. Στη θέση νούμερο 2 αυτή την εβδομάδα από Keith Urban και Michael McDonald. Rock Radio στο Βλέντο, ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 στα Night Tracks με τον Σωτήρη Τζόζο Βακάρο. Να μείνουμε σε αυτούς τους ρυθμούς, σε αυτή την τονικότητα, με αυτές τις αρμονίες. Και το μοναδικό που έχουμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε τη μουσική να παίξει. Αυτό λέει ο Barry White. Let the music play.

πώς έχει επιβιώσει η γενιά μας πραγματικά, απορώ. Έβλεπαν το Karate Kid, όλοι ήθελαν να κάνουν καράτε. Έβλεπαν το Rocky, όλοι ήθελαν να γίνουν boxer. Έβλεπαν το Cocktail, όλοι ήθελαν να γίνουν barman. Μια γενιά η οποία μεγάλωσε με το να παίζει ηλεκτρονικά, να βλέπει ένα πραγματάκι το οποίο τρώει ακατάπαυστα κουκίδες, καταπίνει χάπια και αν πάρει τη μεγάλη κουκίδα κυνηγάει φαντάσματα του Τέστιν το Pac-Man. Τι περιμένετε να κάνει δηλαδή αυτή η γενιά? Ας μην μιλήσουμε ότι το αγαπημένο παραμύθι των παιδιών ήταν ο Αλή Μπαμπάς και 40 κλέφτες. Για αυτή τη χιονάτη που έμενε με τους 7 νάνους, άλλο πράγμα και αυτό. Αλήθεια σας λέω, δηλαδή το ότι γλιτώσαμε είναι θαύμα. Από θαύμα ή και από λάθος έχουμε επιβιώσει. Ένα καλοκαιρινό σετ το οποίο σέβεται τον εαυτό του. Πάντα κλείνει με Bob Marley. Έτσι εμείς θα κλείσουμε το πρώτο μέρος.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλει.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rockin' the universe.

μέσα από το Keep the Faith του 1992, ο Τζον Bon Jovi και η υπόλοιπη μπάντα στο καταπληκτικό In These Arms, αυτό το οποίο ανοίγει το δεύτερο μέρος εδώ στο Rock Radio Mikel στους 104.7. Είμαι ο Τάσος Μητακίδης. Τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 3 έως και τις 5 για όλο τον Ιούλιο σίγουρα. Τώρα τον Αύγουστο, για να σας πω. Να σας λείψουμε και λίγο. Waking Up The Neighbors, 1991. Ο Καναδός ρόκερ που ακούει στο όνομα Brian Adams. Can't stop this thing we started.

0: 1984, το Born in the USA on a downbound train. Εσύ ως τα 15-16 μετά τις 4 ώρα για το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, καιρός γενικά αθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα, νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4, θερμοκρασία από 22 έως 34. Στο δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Μια πολύ ωραία φιγούρα, παύλα, πολύ μεγάλος καλλιτέχνης της ελληνικής ροκ σκηνής, είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Έχει 50 χρόνια στο χώρο. Παρ' όλα αυτά, όλες οι συνθέσεις που έχει τραγουδήσει δεν είναι δικές του. Εντάξει, θα καταλάβετε τι σας λέω σε πολύ λίγο.
1: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
2: Hi, this is Christopher Berg and you're listening to Rock Radio 104.7 Greece.

1982. Το άλμπουμ λέγεται The Getaway. Ο καταπληκτικός Ιρλανδός καλλιτέχνης που είχα την τιμή και τη χαρά και την ευλογία να το δω live μέσα στο Δουβλίνο. Ερμηνεύει Revolution και το παίρνει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου μετά από χρόνια και το διασκευάζει ως δεν υπάρχω. Και καλά κάνει. Εντάξει, θα σας πω κάτι, εγώ δεν υπάρχει παρθενογένεια στη μουσική, είναι δεδομένο αυτό. Είπαμε Ιρλανδία τώρα, όταν πιάνεις Ιρλανδία αυτή την πάντα δεν την αφήνεις εύκολα εκτός. Αυτή είναι οι Waterboys.

ποδόσφαιρο, οι στοιχηματικές εταιρείες διαφημίζουν διάφορα πακέτα. Όσο λοιπόν και να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, η επιλογή του να μεταδοθεί η επόμενη μπάντα αυτή την ώρα ήταν φραγμένη από κάθε στοιχηματική εταιρεία, ακόμα και στο μακρινό Καμερούν, ξέρω εγώ. Γιατί πάρα πολύ απλά, όταν ξεκινάς με την Ισλανδία, έχεις παίξει Κρίστενμπεργκ, έχεις παίξει Waterboys, εσύ στις 4.30 με τι θα πας? Waterboys, εσύ στις 4.30 με τι θα πας? Δεν υπάρχει

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

Το όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο

0: 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor. Let her rock. Professor, rock.
4: Now, back to the music.
5: Rock Radio.
4: World.

Welcome wherever you are. Έτσι λέγεται το άλμπουμ των In Excess, νομίζω. Μπορώ να κάνω και λάθος, αλλά δεν έχω μια σημασία. Το Beautiful Girl πάντως είναι καταπληκτικό τραγούδι και ανοίγει το τελευταίο ημίωρο. Λίγο μετά τις 5 και τις 7 κοντά σας ο Δημήτρης Δημητρίου, ο οποίος μόλις με πήρε τηλέφωνο, οπότε το ξέρω αυτό.

τώρα μου το κόψε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Pictures of You από τους Cure. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, στα 15 πριν από τις 5. Τα λέγαμε μαζί από τις 3 ως και αυτή την ώρα και θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη στην καθιερωμένη ραδιοφωνική ψυχοθεραπεία. Ακολουθεί ο Τιτάνας στον FM, ο Άτλαντας, αυτός ο οποίος κρατάει τα πάντα στις πλάτες του, το πολυεργαλείο, ο ελβετικός σου Γιάννης Δημήτρης Δημητρίου τις επόμενες 2 ώρες. Από μένα, ευχές για μια όμορφη και ήρεμη εβδομάδα. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι
6: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

Νομίζω ότι οι Dire Straits έχουν δώσει κανονικά το τέμπο τους για να ξεκινήσουμε. Και είναι ότι καλύτερο Sultans of Swing εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104 και 7 και Δημήτρης Δημητρίου ολοζώντανα μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Τις καλησπέρες μου σε όλους και όλες. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα και καλή ακρόαση. Παρέα θα πάμε για το επόμενο 2 ώρο.

0: hypocrisy is true. The names have been changed to protect the innocent.
1: Demetrius.
2: Demetrius.
3: Ξερνικό είναι.
4: Αφού είπαμε. Μίτσος.
3: Μίτσος, ναι.
5: Τέλος πάντων, τώρα τον πήραμε. Θα τον βουγαδιάζουμε, τι να κάνουμε.
6: Λεβέντης, δύο μέτρα μπορεί.
7: Μόρτα, δύο μέτρα δεν μου λένε τίποτα εμένα. Εγώ τους ψηλούς τους φοβάμαι, γι' αυτό σε ρωτάω.
6: Φοβάσαι γιατί έμεινες μπασμένος, γι' αυτό.
4: Τώρα μένα δεν μ' αρέσουν τα κοτσομπολιά. Γιατί τελείως μεταξύ μας είναι λιγάκι ζωηρός.
3: Ο Δημήτρης.
4: Σου πια, κυρία μου, σου πια.
1: Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310 25 104 και 7. Επικοινωνία μέσω email στο rockradio, papakirockradio.gr. Και περισσότερη βέβαια επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram. .com, κάθετος rockradio για τον 4 και 7. Ή και γιατί όχι στα δικά μου και στα δικά μου προσωπικά social media. Above.

soir.

0: I'm στη Δάφνη Χέντριξ, αν θέλετε το πιάνω με το Again. Γεγονότο του σαν σήμερα, 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβίδο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού που λύγει και 4-1. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. 1985, στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Λονδίνο διεξάγεται το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που είχε ως σκοπό να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων Mick Jagger, Tina Turner, Black Sabbath, Madonna, Bob Dylan, Paul McCartney. Ψυχή της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, ο Bob Geldof.
1: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
2: Hi, this is Chris DeBerg and you're listening to Rock Radio 104.7 Greece.
0: Σαν σήμερα το 1989, ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας, Δήμητρα Λιάνη. Αναστατώνει την ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη. 1916 γεννιέται η Δέσπο Διαμαντίδου, Ελληνίδα ηθοποιός. 1942 Χάρισον Φόρτ, Αμερικάνος ηθοποιός. Αυτά τα ολίγα λοιπόν. Ο Γιώργος από τη Γκρέ Δράμα μου γράφει το εξής: καλή εβδομάδα Δημήτρια, θυμηθούμε σήμερα το περίφημο The Traveler. Καλή εκπομπή, εύχομαι με μουσικάρες όπως συνήθως. Γεια σου Γιώργο μου. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα Δημήτρη. Μίρκα, γεια σου Μίρκα μου, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Τι πιο ωραίο να ακούς γνώριμες φωνές να παίζουν μουσικάρες. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ηλία, γεια σου Ηλία μου. Τα φιλιά μου, χαιρετίζουμε τα και στο Γιάννη. Και πάμε να θυμηθούμε Chris DeBerg.

μοναδικός Κρίστα Μπέρκ, 1980, στο άλμπουμ Eastern Wind, The Traveler, για το φίλο μας τον Γιώργο από τη Δράμα. Προγραδιού Μικέλα 104 και 7 και Δημήτρης Δημητρίου Λοζόνταν στα 19 μετά τις 5. 2000 ακριβώς ο Κρίστα με το υπέροχο All Summer Long.

0: All Summer Long είναι ο Chris Rea. Στους 32 βαθμούς αυτή τη στιγμή η υγρασία στο, η θερμοκρασία συγγνώμη, στο κέντρο της πόλης. Υγρασία 28%. Ψάχνει ο Κοσμάκης δροσιά.
1: They care about the quality of the operations. And we bring those kinds of things in a very competitive market here.
2: The universe will never be the same. This is Rock Radio 104.7.
0: Να στείλω καλησπέρες σε Σωτήρη Βακάρο, να στείλω καλησπέρες στον Κώστα στη Λιβαδιά, στο Σωτήρη τον Ψιλιτέλη, στον Περικλή, στον Γιώργο, στον Παναγιώτη τον Γαρίτση, στον Δημήτρη τον φίλο μου στην Τριανδρία, στον Κωνσταντίνο τον Μαλογιάννη, στον Τριαντάφυλλο, στον Μιλτιάδη τον Μωυσίδη και στον Πασχάλη. Καλησπέρες, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. 1980 από το Λίβερπουλ της Αγγλίας, η κυρία Σίλα Μπλακ. Το άλμπουμ ονομάζεται Specially For You και διασκευάζει ABBA. Knowing Me, Knowing

Υπέροχη διασκευή από την Αγγλίδα Σίλα Μπλακ, Knowing Me, Knowing You. Καλησπέρες και καλό απόγευμα στη Σοφία, στον Τάκη, στη Θεανό, στο Βαγγέλη, στον Κώστα, τον Βασίλη, τον Μιχάλη, τον Ιωαννίδη, τον Χριστόδουλο, τον Βασίλη, τον Στέφανο, τη Μαρία, την Ευαγγελία, τον Γρηγόρη, τη Στέλλα, τον Θωμά, τον Νίκο, τον Δρόσο, τον Όντα και τον Τάσο. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Το πρώτο ημίωρό μας θα βγει με κλάς από το Combat Rock του 1982. Should I stay or should I go?

0: είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες boutique

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση

0: iPhone αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
4: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
3: Για πες.
4: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
3: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
7: 10 times louder. 104.7. Back to the music, 'cause things go better with rock.

Δίδυμο, Φωτιά, Κλάρες Κλέμον, Τζάκσον Μπράουνι, You're a Friend of Mine, στο αλμπουμ Hero 1985, ο Κλάρες Κλέμον, επί σειρά ετών, επίσημος σαξοφωνίστας του Bruce Springsteen. Τεράστια καριέρα βέβαια. Καλησπέρα στον Ντόλι, καλησπέρα στον Δημήτρη το Θεμελή, καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα και στη Ματίνα. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio Μικέλα και των 4 και 7. Έχουμε μπει και τα καλά στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας μας. Ο Νίκος από Κιλκής έχει σκάσει μύτη τηλεφωνικά και μου λέει βάλε κάτι από Queen. Καλησπέρες αρχικά Νικολή μου, καλή εβδομάδα και σε σένα. Πάμε να τους θυμηθούμε στο άλμπουμ The Game, Another One Bites The Dust.

0: τεράστιος ύμνος, κι αν δεν χορεύτηκε, κι αν δεν χορεύεται. Another One Bites the Dust από το The Game των Queen. Καλησπέρες για την Αγγελική, καλησπέρες για το δικό μας Πάνο Μεγκούλη. Καλησπέρες και στον Αντώνη, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Thessaloniki.
2: Hey everybody, this is Marky Ramone from the world famous Ramones, and you're listening to 104.7 Rock Radio.
0: Τα λέει και ωραία ο Μάρκη. Σαφώς και είναι world famous Ramones. Somebody put something in my drink, για να μας οδηγήσουν στον Σωτήρη Βακάρο και το Rock Radio στο 10.

Από την προηγούμενη Πέμπτη το βράδυ οι Ramblers βρίσκονται στη θέση νούμερο 6 του Rock Radio Top 10, μια θέση πάνω για αυτούς και την εβδομάδα που διανύουμε και το υπέροχο The Fallen. Τις καλησπέρες μου στην Νατάσα, καλησπέρα Μίτσο μας, καλή εκπομπή, μου γράφει ο Δημήτριος Χατζούδας, γεια σου τσάρα μου. Καλησπέρα σε όλους και όλες, καλή εβδομάδα. Στα 50 μετά τις 5 το απόγευμα, Δημήτρης Δημητρίου Λοζώντανα στο Rock Radio Μικέλα 104 και 7 και ιντερνετικά βέβαια, www.rockradio.gr στην επίσημη σελίδα μας. Πατά στο play, listen live και από διάφορες βέβαια άλλες πλατφόρμες που φιλοξενούν το streaming του Rock Radio Μικέλα 104 και 7.

από τη Γλασκόβη της Σκωτίας και άκρος καλοκαιρινή Τέξας με το Summer Song, κυκλοφορία του 1999, θα το βρείτε στο άλμπουμ The Hush. Και εδώ στο Rock Radio Mikkel 104.7. Καλησπέρες και στο Γιάννη τον Ζυγκυρόπουλο, καλησπέρες και στη Γεωργία και στο Γιώργο και στον Παύλο τον Παυλίδη. Things go better with rock. Hear this. Test complete. Rock radio should be played at high volume, preferably in a residential area. 104.7. Η πρώτη ώρα μας θα βγει με τη βοήθεια των Τζαμαϊκανών Third World. Αφού στείλω πρώτα καλησπέρα στην Αθηνά, τη Στεφανία, την Κυριακή και τον Κώστα. 1985 το άλμπουμ Sense of Purpose. Μέσα από αυτό διαλέξαμε το ομότιτλο για να μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα των 6.

0: Τώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος, Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: 1986 στο album Break Every Rule, η Tina Turner, Typical Male, για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας εδώ στο Rock Radio Miguel 104.7. Είμαστε ακριβώς στα 6 μετά τις 6 το απόγευμα. Λοζόνταν ο Δημήτρης Δημητρίου μέχρι και τις 7. Καλησπέρα σε όλους και όλες, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα και πάλι.
1: Δημήτρης.
2: Να τη πηγή του κακού.
3: Ρε Μίτσο.
4: Ναι, γιος.
5: Το ξέρετε.
2: Ό,τι εφράδια, τι πυγμή, τι στήλ.
6: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
7: Για το κάνουμε εδώ, American Bar.
0: Να στείλω καλησπέρα στο Λεωνίδα, να στείλω καλησπέρα στο Σπύρο, το Σπηλιόπουλο στην Αθήνα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Μια καλησπέρα και στον Παράσχο, μια καλησπέρα και στον ξάδερφό του, τον Μπάρι. Έτσι τώρα πώς γίνεται να στέλνουν και οι δύο έτσι μηνύματα και like συγχρόνως. Πάμε στην κυρία, στην Ουαλή, κυρία Γκέινορ Χόπκινς. Εδώ ήταν το πραγματικό της όνομα, τη χάσαμε στις 8 του Ιούλη. Ο λόγος για την Bonnie Tyler, δυστυχώς πάει και αυτή. Holding out.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εμείς τώρα τα παιδιά των 70s, 80s που μεγαλώσαμε με αυτές τις μουσικές, δεν μας κάθονται καλά αυτές οι απώλειες. Νιώθουμε ότι φεύγουν κομμάτια της νεότητας μας, κομμάτια της εφηβείας μας. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Καλησπέρα στο Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Αριστοτέλη και τον Θανάση. Καλή εβδομάδα, παλικάρια. 1988, σε ένα 7 inch promo σιγκλάκι, Billy Montana and the Long Shots. Μας τραγουδούσαν ο Τζένι.

1989, Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Το δελτίο του αυριανού καιρού είναι χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για τη Θεσσαλονίκη, γενικά αθρίος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειο-βόρειο-δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, γενικά άθλιος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές ως απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει και πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους. Η άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Μοναδικοί ρε Speedwagon πήραν το όνομά τους από τα φορτηγά, τα ρέω παρακαλώ. Δεν μας χαλάει καθόλου. Τέκι των Δαράν από το 1981 και το άλμπουμ High Infidelity. Γενικώς μας έχουν χαρίσει τραγουδάρες αδιαπραγμάτευτα. Καλησπέρα στο φιλαράκι μου το Γιάννη το Ρέλι. Γεια σου Γιάνναρα μου. Καλησπέρας και στον Τιμ. Πάμε στο 1985 και στον αείμνηστο Ρόμπιν Γκιμπ, γνωστός για την καριέρα του με τους Bee Gees. Η σόλο καριέρα του μας χάρισε από το 1985 το κομμάτι Like a Fool.

λόγια μας δείχνουν 27 μετά τις 6 το απόγευμα. Φίλος μου ο Γιώργος Σαραχτός μου λέει στην μπαλκονάρα μου πίνω την καφεδιά μου και σε έχω τέρμα. Να, αυτά είναι τα γούστα. Όταν λέμε Γιώργος πρέπει να παίξεις κάτι χορευτικό, δεν γίνεται διαφορετικά. Γεια σου Γιωργάκη μου, καλή εβδομάδα. Κοϊτόμι και Λάουρα εκπροσώπησαν με το κομμάτι αυτό την Eurovision, στην Eurovision, την Εστονία του 2017. Εμείς βέβαια το ακούμε σε μια πιο Ιταλο-disco version, Verona. Και έτσι πάμε στα διαφημιστικά των 6.30.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκ

Μα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. No. 104.7. 1, 2, 3.

Τη Σκοτσέζα και η Τιτάνσταλ, Black Horse and the Cherry Tree, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιώρου της δεύτερης ώρας μας, στα 37 μετά τις 6, και γκαζόρουμε να πάμε μέχρι και τις 7 και θα συναντήσουμε την Τίνα Βενιέρη, αλλά έχουμε μπροστά μας άλλα 22 λεπτάκια. Gloria 1982 με την τεράστια και αείμνηστη Laura Branigan.

2014 από το άλμπουμ Start Strat για την ακρίβεια. Καμιά φορά αλλιώς πάει η γλώσσα. Ο Lenny Kravitz Chamber εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7. Τις καλησπέρες μου στο Δημήτρη, καλησπέρες στο Μιχάλη το Σαμαρά, καλησπέρες και στην Έλενα, καλή εβδομάδα. Στα 46 μετά τις 6 το απόγευμα, χωρίς ιδιαίτερες συστάσεις, Pet Shop Boys, Always On My Mind.

1983 η Αμέρικα στο άλμπουμ Your Move μας τραγουδούσαν The Border και μας φέρνουν στα 54 ακριβώς μετά τις 6 το απόγευμα. Ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Michael, έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο box office μετά από 12 Σαββατοκύριακα προβολής, λέει. Michael Jackson είναι αυτός και ό,τι και να πεις θα βγαίνουν λεφτά, όπως και να έχει. Thriller 1982, Jeff Beat It, το απολαμβάνουμε και έρχομαι να σας χαιρετήσω.

Πριν λέγαμε ότι η ταινία Μάικλ ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια και το thriller δεν πάει πίσω, έτσι, από τα εμπορικότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Νομίζω ότι είναι, δεν το έχει περάσει κανένα σου πωλήσει. Δεν είσαι σίγουρη? Κάτι τέτοιο πιστεύω, δεν ξέρω τώρα. Όπως και να έχει, είναι παραγωγή του Quincy Jones. Στο συγκεκριμένο κομμάτι κιθάρα παίζει ο Eddie Van Allen, drums παίζει ο Jeff Porcaro τον Toto. Είναι δυνατόν να μην δε γίνει κομματάρα? Peter Gabriel, Let's Hammer, η Dina Venieri είναι εδώ, θα κάνετε παρέα για το επόμενο δίωρο. Στις 9 ακριβώς ο Τρεις Βακάρος με Night Tracks και στις 11 μέχρι και τη μία ο Πάνος Μεγκούλης. Ευχαριστώ όλους και όλες για την παρέα και τη συμμετοχή σας. Κλείνουμε ραντεβού για αύριο στις 5. Μέχρι τότε να περάσετε δροσερά και υπέροχα.

0: ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα του Rock Radio. Το Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Δευτέρα απόγευμα, λίγα λεπτά μετά από τις 7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, τα λέμε παρέα Δευτέρα και Τρίτη αυτές τις ώρες. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Έχουμε μάλλον καλύτερα να ξεκίνησε καλά η εβδομάδα, γιατί την πρώτη μέρα τη φάγαμε σιγά σιγά. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που το 1994 έμεινε για 15 εβδομάδες στο βρετανικό chart των single στην θέση νούμερο 1. Ενώ το τραγούδι που αρχίσαμε τώρα να ακούμε, το Rain Me In με τον Sam Fender και την Olivia Dean, 16 εβδομάδες. Και αυτή την εβδομάδα στη θέση νούμερο 1 είναι, μόνο που δεν είναι συνεχόμενη η παραμονή εκεί. Υπέροχο τραγούδι.

My Body Isn't Ready. Ένα ακόμη από τα ονόματα της εποχής, ο Σόμπρ. Και ένα από τα καινούργια του τραγούδια στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Είναι ένα ζεστό απόγευμα αυτό στη Θεσσαλονίκη. Έχει και έναν αέρα που δεν ξέρω αν αρέσει όλους. Σε μένα δεν αρέσει πάντως. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Και να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Μουσικά έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία καινούργια από τους Snow Patrol και την Kylie Minogue. Ας το ακούσουμε. These Alarms.

πέρασαν κιόλας. 11 χρόνια θυμάστε τι γινόταν το 2015 με αυτό το τραγούδι και με το άλλο εκείνης της εποχής, το Sky Full of Stars, η Coldplay, ο Chris Martin, ένα από τα πιο επιτυχημένα και πιο εμπορικά group όλων των εποχών. Adventure of a Lifetime. Εύχομαι το καλοκαίρι του 2026 να χαρίσει τέτοιου είδους περιπέτειες και εμπειρίες σε όλους και σε όλες. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Το τηλέφωνο στο στούντιο είναι το 2310 25 147. Rock Radio 104.7, η σελίδα μας στο Facebook για γραπτή επικοινωνία.

0: 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκ

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός,

0: Ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

ένα από τα καλοκαιρινά μας τραγούδια, λες Ρίτα Μιτσούκο, Singing in the Shower, γενικώς shower παιδιά, και το εκτιμούν αυτό νομίζω περισσότερο αυτοί που κυκλοφορούν με λεωφορείο ή μετρό, βρίσκονται ανάμεσα σε πολύ κόσμο τέλος πάντων. Rock Radio Μικέλ στους 104.7, είμαι η Ντίνα Βενιέρη, παρέα έως τις 9 στο απόγευμα βραδάκι της Δευτέρας. Και μια και πήγαμε στα παλιά να ακούσουμε ακόμη ένα αγαπημένο.

Ένα ακόμη από τα τραγούδια που, όπως λέμε, ταξιδεύουν στο χρόνο και ταξιδεύουν εδώ και πολλά πολλά χρόνια. 1953 ξεκίνησε ως μεξικάνικο ορχιστρικό τραγούδι και η εκτέλεση το 1954 από τον Dean Martin, η πιο κλασική του Sway. Το ακούσαμε σήμερα από τους Pink Martini που σε λίγες μέρες θα είναι στην πόλη μας. Καλοκαίρια γεμάτα συναυλίες, εξόδους, περιπλανήσεις και όλα τα ωραία. Και μετά από Pink Martini, Frank Sinatra, μέχρι τη σύνοψη του Top 10, The Lady is a Tramp. She gets

Ακούσαμε την σύνοψη του Top 10 με τον Σωτήρη Βακάρο, τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια στον Rock Radio Mikel για την εβδομάδα αυτή. Και επιστρέψαμε με Rick Astley. Waiting on you. Το τραγούδι μας έδωσε πριν από λίγους μήνες και μας αρέσει πολύ ο όριμος, ας πούμε, Rick Astley. Ένας ακόμη Βρετανός τώρα από τους αγαπημένους, ο George Ezra, και το Dance All Over Me.

0: ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, Έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: To the music. Rock Radio 104.7.

από τα καλύτερα της δεκάδας μας. I can't love you anymore. Φοβερό ντουέτο με φρέσκα ονόματα, αλλά πολύ επιτυχημένα στο χώρο της country μουσικής. Morgan Wallen και Ella Langley, που είναι στα πολύ πάνω της αυτό το διάστημα. Έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Rock Radio Μικέλλος στους 104.7. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, τα λέμε παρέα Δευτέρα και Τρίτη αυτές τις ώρες μέχρι τις 9, παρέα. Διαφορετική συνέχεια με τους Veils, καινούργιο τραγούδι. Ο τίτλος είναι Are You Awake Tonight? Και νομίζω ότι με την ζέστη πολλοί ξαγρυπνούν τα βράδια προσπαθώντας να βρουν μια λύση πώς να βολευτούν.

μία από τις πιο ωραίες ταινίες των τελευταίων χρόνων, εκεί που τραγουδάνε οι Καραβίδες. Για την ταινία αυτή έγραψε το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το Carolina, η Taylor Swift. Που όταν το πρώτο άκουσα σκέφτηκα για ποιο λόγο να μην γράφει και άλλα τέτοια τραγούδια. Αλλά μάλλον εκείνη θα ξέρει καλύτερα για το δικό της το καλό. Πάντως ήταν η Taylor Swift σε αυτό το υπέροχο τραγούδι Carolina. Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Και τώρα η συνεργασία που ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και την πιο προηγούμενη με τον Peter Frampton και την Sheryl Crow, Breaking the Mold.

για συνεργασία λοιπόν, Peter Frampton και Sheryl Crow στο Breaking the Mold. Ρίξουμε μια ματιά τώρα στον καιρό με τη βοήθεια του χορηγού μας, το Apollonia Hotel. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην πόλη είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Και για αύριο Τρίτη περιμένουμε αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 4 έως 5 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα γίνουν νότιο-νότιο-ανατολικοί από τα 3 έως τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία για αύριο Τρίτη στην Θεσσαλονίκη από τους 22 έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

επιστρέφει ακόμη μια φορά στην εκπομπή η Afghan Wings με το νέο του τραγούδι, το Jungle Room. Σε έναν ρυθμό που θα συνεχίσουμε να τον ακούμε, λίγο διαφορετικό, με τον Jack White, το οποίο πριν από λίγες ημέρες, στις 10 του μήνα, κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ, το Frozen Charlotte, και ακούμε το Neighbors Blues. Στις 9 του μήνα είχε και τα γενέθλιά του, στις 10 του μήνα το νέο άλμπουμ. Καταπληκτικό τραγούδι και νομίζω ότι θα είναι το νέο κόλλημα της εκπομπής.

never have nothing good to

Μήπως είναι για να αναρωτιόμαστε, μήπως είναι καλός κιθαρίστας ο Jack White. Υπέροχος Jack White, καινούριος, Neighbors Blues και τώρα Low High μέχρι το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για το 2 ώρο μας.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
1: Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα.

0: Δικαίωμα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί

0: στα γυαλιά Οράσεως, Ηλίου και Φακών Επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: To start somewhere. Back to the music. What better place than here?
2: Rock radio.
1: Better time than now.
2: The new 104.7.

Μπήκαμε στη ηλική ευθεία με τον καλύτερο τρόπο. Johnny Blue Skies, Situation. Αυτό προσπαθώ να σου πω λοιπόν, ότι έχουμε μία κατάσταση. Αυτό είναι το τραγούδι που ακούσαμε. Είμαστε στα 24 λεπτά πριν από τις 9, για τόση ώρα ακόμη θα είμαστε παρέα. 9 με 11 Night Tracks με το Σωτήρη Βακάρο, 11 με 1 Πάνος Μεγκούλης. Και τώρα Rolling Stones. Έβλεπα μία συνέντευξη του Mick Jagger πρόσφατη. Εντάξει, είναι υπερκινητικός σε όλες τις φάσεις, όχι μόνο στη σκηνή. Να είναι καλά, όλη η παρέα. Ακούμε In The Stars.

Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ήμουν τόσο τυφλός. Είδατε, συμβαίνουν και σε άλλους αυτά τα πράγματα. Κρίσταπ and the Cold Stairs. Revelation στον Rock Radio Μικέλος στους 104.7. Και από τα πρόσφατα να πάμε για ακόμη μια φορά πίσω, από τα καλύτερα του είδους, με τον Robert Cray, Smoking Gun.

οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές φεύγουν, τα τραγούδια μένουν και τι τραγούδια. Ο Τζο Κόκερ με το I Come in Peace από τα τελευταία για σήμερα. Έφυγε και η Bonnie Tyler. Την ακούμε στο πρώτο τελευταίο σήμερα. It's a heartache.

Bonnie Tyler λοιπόν, με το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. It's a heartache 1978. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη. Τώρα το επόμενο ραντεβού μας αύριο το απόγευμα στις 7. Θα ακούσουμε πάλι παρέα μουσική. Σε λίγο Nightwatch με το Σωτήρι Βακάρο, κλείσιμο με Chris Rea. Full if you think it's over. Τα φιλιά μου, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavlavaritimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
10: Τι εκεί.
9: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Travis Spoken.
13: Rock Radio 104.7.

Έλα, ξεκινήσαμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι τα Night Tracks. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Δίνα φεύγει, η Μαρία περιμένει στο τηλέφωνο. Έρε, τι γίνεται, πανηγύρι. Μαζί για το επόμενο 2 ώρο, 37 χρόνια τώρα. Στο Rock Radio Μικέλσους 104,7 εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με ένα πάρα πολύ ωραίο αεράκι που μας δροσύνει. Εγώ έχω ανοιχτά τώρα για να καταλάβετε. Ω, τέλεια. Άντε, πάμε.

στη θερμοκρασία, μια χορηγία του κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδροπικά είδη. Και φυσικά, αν θέλετε αποτελέσματα, λουξ χρώματα, τέτρα λουξ. Επικοινωνήστε 2-31-0-20-55-82 φυσικά και για τις βλάβες σας στο σπίτι. Εκεί με το Σταύρο. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος είναι ο καιρός, καθαρός. Αίσθηση στους 30 μας λέει. Εδώ πέρα η κομπιούτερ Άντζα. Η Μαρία επικοινώνησε μαζί μου και μου λέει θέλω να μου μεταδώσεις ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της Bonnie Tyler. Έτσι θέλω να την αποχαιρετήσω. Λέω για λέγει ποιο τραγούδι. Μου λέει αυτό εδώ, το Loving You is a Dirty Job, παρέα με τον Todd Rundgren. Και αυτό θα πάμε να απολαύσουμε ευθύς αμέσως. Εκεί αρκεί να μας επιτρέψει. Να μας επιτρέπει η κομπιούτερ Άντζα. Μεγάλη τραγουδάρα, ύμνος. Είστε στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1.

Η καλύτερη μουσική. Τελεία. Period. Αυτό είναι. Είστε στα 9 Tracks. Αυτός είναι ο David Byrne και η δική του Talking Heads. Πριν από χρόνια. Psycho Killer. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Έχουμε φτάσει, θέλετε δεν θέλετε, 13 Ιουλίου. Δευτέρα βράδυ. Joe Joe. Βακάρος.

0: Εν τω μεταξύ, η Θεσσαλονίκη, αλλά πιστεύω και ολόκληρη η Ελλάδα, είναι τίνκα στους ξένους. Το τι γίνεται. Μόνο ελληνικά δεν ακούς δρόμους. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Στους 104,7, 104.7. Rock Radio Μικέλ, Θεσσαλονίκη. Ποιο συγκρότημα θα με πάει στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Ορίστε, εδώ είμαστε. Έλα.
1: This is Robert from The Cure. You're listening to Rock Radio 104.7 in Greece.
0: Η μοναδική Cure και το Just Like Heaven θα με πάνε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα των Night Tracks. Σωτήρη Τζόρτζιο Βακάρο, θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει ο Πάνος Μέγκουλης για να σας πάει έως και τη μία.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
1: Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: γεννημένη 3 Αυγούστου του 1963. Τασμίν Άντζελα Άρτσερ. Τεράστια επιτυχία. Sleeping Satellite. Εμάς μας αρέσει πολύ και το Somebody's Daughter. Ξέρετε. Μοναδική. Δεύτερο ημίωρο. Είστε στα Night Tracks. 37 χρόνια τώρα. Σωτήρι Τζιό και ο Βακάρος. Το 3 βήτα. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Θα πάμε παρουλάς και τις 11. Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Προλαβαίνετε να τσακώσετε το καφεδάκι σας. Και αλλιώς αύριο, πρωί πρωί, πρώτη στάση στα Μικέλ, στο στέκι μας. Απίστευτη ποιότητα, ξεκινάει όμορφα η μέρα μας. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99.1, σε απευθεία σύνδεση εκεί. Και παγκοσμίως rockradio.gr.
1: Flashback.
0: Ω ναι, με Natalie S. Hanmiri, Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε. Απεγνωσμένα, θα τα βρείτε και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Είναι χειροποίητα, φτιαγμένα, είναι απίστευτα τα σχέδια. Θα ξεχωρίσετε, είναι το κάτι άλλο. Natalie S. Hanmiri. Θα γίνει στον χρόνο πίσω σας σήμερα, 13 Ιουλίου. Το 1989 και στην κορυφή του Billboard Hot 100 συναντάω τους πολύ πολύ αγαπητούς στο ελληνικό κοινό Fine Young Cannibals.

Billboard συναντήσαμε τους Fine Young Cannibals. It's a good thing. Από το flashback, από το χθες δηλαδή στο σήμερα, οι Ιταλοί Rumblet βρίσκονται στο Rock Radio's Top 10 στη θέση νούμερο 6. The Fallen.

0: Ξέρετε εσείς για να ψηφίσετε για το Top 10 μπαίνετε στο rockradio.gr στο site μας. Εκτός ότι μας ακούτε παντού σε ολόκληρο τον κόσμο, θα δείτε και τα 10 βίντεο κλιπς που βρίσκονται στο Rock Radio Top 10. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα. Επιλέγεις το βίντεο κλιπ που σου αρέσει, το τραγούδι. Πέμπτη στις 10 το βράδυ πρώτη μετάδοση, Σαββατοκύριακο. Στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Αυτή είναι η μοναδική The Rumblet Italy και το The Fallen.
1: Jamming the night tracks from Thessaloniki. Satiris Vakaros.
2: Hey everybody, this is Marky Ramone from the world famous Ramones, and you're listening to 104.7 Rock Radio.

Elvis Presley, Burning Love. Είστε στα Night Tracks και ταξιδεύετε με Sunfly Travel. Εσείς που ειδικά ψάχνετε ταξίδια ζωής σε ανεξερεύνητους προορισμούς, σε ιδιαίτερους προορισμούς. Εκεί είναι η Μαρία Σούλη, έχει πάει σε 178 χώρες. Έχει και τα Single Travel Ethnicas, παρέες 4 ατόμων. Sunfly Travel, στην περιοχή Λευκού Πύργου, τηλέφωνο 231-0-280-500. Αφήνω τον Elvis, πάω στον βασιλιά του rock and roll. Δεν είναι άλλος φυσικά από τον Chuck Berry.

Μια βολτίτσα κάτω στην Αθήνα εκεί, στην Κυψέλη. Εκεί είναι ο Νάσος. Γεια σου ρε Βακάρε, μου λέει. Χαιρετισμούς από Κυψέλη. Κόσε και ένα little Richard. Αφού πας έτσι. Ωραία, ορίστε, ορίστε, ορίστε.

0: μπορούμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα των Night Tracks. Elton John, Mama, Can't Buy You Love. Είστε στα Night Tracks, Σωτήρη Τζο Βακάρος στα 3 Β' μαζί σας 37 χρόνια. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Στους 104,7 Rock Radio Μικέλ, σε απευθείας είναι στη Ράδιο Δράμα 99.1 και παγκοσμίως rockradio.gr από το site μας. Θα πάμε παρόλα και τις 11. 11 ώρα θα καταστάσεις πάνω Μέγουλης.
1: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μία σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Flash. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Really cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

Για μας είναι αυτό, παιδί μου, που είμαστε στη καλοκαιριά και στην πόλη. Summer in the City, Joe Cocker. Δεύτερη ώρα των Night Tracks, ξεκινήσαμε. Σωτήρη Joe, Joe Βακάρος. Rock Radio Michael, στους 104,7. Κατέφτασε πάνω σαν όδρα, ωραία πανούλη για τα καλή εβδομάδα. Μου γράφει τα εξής. Θα ακούσουμε πολύ ωραίο πράγμα. Ξέρετε, φρέσκο, έξω από το μουσικό φουρνάκι περίμενε. Με αυτό παραλάβει. Δεν έχει 7 μέρες που βγήκε. Λοιπόν, ακούσε τώρα. Δίπλο φουρνιστό, φρέσκο νέο καλούδι. Μόλις ήρθε, λέει, στη ζωή μου. Και όπως ξέρεις, κάτι τέτοιο μου αρέσει να τα μοιράζομαι με συνωμότες, λιχούδιδες που δεν αφήνουν σαν και εμένα ψίχουλο να πέσει. Τέτοια. Καλά τα λες, καλά τα λες. Πρώτη μπουκιά που σε κερδίζει αμέσως και επίγευση που παραπέμπει σε αγαπημένες γεύσεις των 90s, παίρνοντας μαζί τις όλες τις λαχταριστές αναμνήσεις της εποχής. Το περιγράφει τώρα τι θα ακούσουμε, να ξέρετε. Καλή μας όρεξη, φίλε μου, και καλό μας βράδυ σε μία ακόμη ενδιαφέρουσα μουσικά εβδομάδα. Μου ποστάρει να σας μεταδώσω την καινούργια δουλειά από The Broken Radios, The Quiet Rise. Καλή εβδομάδα, Πανούλη. Πάμε!

0: Έπαιζα από την κορυφή ο Michael Sy, παρέα με τον Andrew Van. I played the fool. Εκεί βρίσκονται πλέον η Generation Radio με το The Melody. Εμείς πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Thessaloniki weather. Μια χωριά το Πολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι αύριο, 3η 14 Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νυφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη αβόρη βορειοδυτική 4 με 5 βοφόρ με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα νότιο νοτιοανατολική 3 με 4. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Όπα, όπα, όπα. Κατέφτασε ο Αποστόλης και η παρέα από το Λιτόχωρο. Γεια σου Τζότζο που γράφουνε. Σήμερα η θάλασσα ήταν κρυσταλαφών. Α, τέτοια να ακούω. Τέτοια να ακούω. Το τραγούδι που θέλουμε να ακούσουμε είναι το μοναδικό Boat on the River. Από τους μοναδικούς Styx.
1: Hi, this is Tommy Shaw from the rock group Styx on Rock Radio 104.7, Thessaloniki.

Θυμάστε πριν από αρκετές εβδομάδες σας είχα πει είχα τη δράση τότε με τους καλλιτέχνες και με τον Bruce Springsteen, που στις συναυλίες του βγάζει πολιτικούς λόγους, προσπαθεί να σου πει εγώ θα πάτε προς τα εκεί, να σου πει ακριβώς τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να ψηφίσεις, τι πρέπει να... Εγώ σε αυτό διαφωνώ. Πας σε μια συναυλία για να περάσει καλά, ο μουσικός απευθύνεται σε όλους και σε όλες. Λοιπόν, στη New York Post, στην εφημερίδα, δηλώνει ο Mick Jagger και ο Rolling Stones ότι οι οπαδοί που πηγαίνουν στις συναυλίες δεν θέλουν να ακούνε πολιτικές ομιλίες όπως του Bruce Springsteen που κάθεται και ασχολείται όλη την ώρα και βρίζει τον Τραμπ. Και αυτό είναι πολύ σωστό. Γιατί οι μισοί που αγαπάνε τον Bruce Springsteen μπορεί να είναι και οπαδοί του Τραμπ. Καταλαβαίνετε. Και πάνε σε μια συναυλία για να διασκεδάσουν γιατί λατρεύουν τη μουσική από το αφεντικό. Σωστά, σωστά. Και ακούνε το αφεντικό να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Τους ένιωξε κιόλας. Πήρανε το εισιτήριο ακούγοντας, θεωρώντας ότι α, πάμε στο Bruce Springsteen να ακούσουμε τις πολιτικές του απόψεις. Όχι. Δεν πήγαν γι' αυτό. Πήγαν για να ακούσουν τις τραγουδάρες του Bruce Springsteen. Πιάσατε πόσο λάθος είναι αυτό. Δεν είναι ο μουσικός. Η μουσική γενικά απευθύνει σε όλους. Σε όλες. Δεν θα πεις αυτά που έχεις να πεις. Πες τα. Πας σε ραδιόφωνο, πες τα. Πας τηλεόραση, πες τα. Όχι συναυλία σου. Συναυλία πάει ο κόσμος για άλλο πράγμα. Για άλλο πράγμα πληρώνει εισιτήριο. Μπερδεύεσαι, πώς. Μπερδεύεσαι. Έχει δίκιο ο Mick Jagger.

0: Είναι ψηλά στο νούμερο 4 του Rock Radio Star 10. Είναι ωραίο γιατί συνδυάζει πολλά τραγούδια του Rolling Stones 1. In the Stars of the Foreign Tongues.
1: The best tracks, jamming night tracks.
2: Σωτήρης Βακάρος.

Morning Zone. Δυστυχώς δεν μπορεί να ασχοληθεί άλλο με τη μουσική. Έχει τεράστιο θέμα στην ακοή του. Ακούει τη μουσική τσαλακωμένη. Ό,τι μας έδωσε, μας έδωσε. Και μας έχει δώσει τεράστιες επιτυχίες. Hugh Lewis and the News. Αλλά δεν θα είναι αυτός που θα μας πάρει στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό θα το κάνει η φωνάρα του Long John Baltry. Για να καταλάβεις ότι είσαι στο ανεξάρτητο, ελεύθερο, μοναδικό ραδιόφωνο σε όλο τον πλανήτη, Rock Radio Mikkel στους 104,7. Έτσι τραγουδάρες, αλλιώς σου λέω, δεν ξέρω τι θα ακούσεις.

ακόμα δεν είναι. Γνωρίζαμε τον Ροτ Στουαρτ, τον Έλτον Τζον, μέλη μπάντες του Μπάλτρι. Ήταν και ο Ροτ Στουαρτ και ο Έλτον Τζον. Ο Έλτον Τζον υπάρχει το όνομά του σε μια πτήση. Επιστροφή από την Αμερική στην Αγγλία και συζητούσε ο Έλτον. Έτσι, το Τζον το έχει πάρει από το, από το Long John Baltry, το Τζον. Ο Έλτον Τζον, εντάξει. Φωνάρα. Είναι ο πρώτος που τραγούδησε στην Αγγλία blues, έτσι είναι, ξέρεις. Πρώτος, πρώτος. Long John Baltry. Run, Johnny, run.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: We have the most gadgets.
4: Now back to the music.
5: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
6: You better start thinking. Start thinking.
7: Rock Radio.
6: Start thinking.
7: Θεσσαλονίκη.

και η ευθεία με τους Twisted Sister. Είναι και η ευθεία των Night Tracks. Θα πάμε έως και τις 11, μια που γενέθλια έχει ο μπασίστας Mark The Animal Mendoza. Θα πάμε αναλυτικά στα δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία του ασφαλιστικού γραφείου Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σημειώστε το τηλέφωνο 231-0-251-051 ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας. Λοιπόν, στο Double Trouble σήμερα σας μετέδωσα και τον άλλον εορτάζει, το 1941 γεννήθηκε ο Steve Gibbons. Steve Gibbons, Dan. Μετά το 1942 γεννήθηκε ο Stephen Blood, drummer των The J.K.L.'s Band. Σας μετέδωσα τεράστια επιτυχία το Centerfold, είχε φτάσει και νούμερο 1. Rock Radio Top 10. Το 1955 Mark The Animal Mendoza, γι' αυτό σας μεταδίδω Twisted Sister The Price, μεγάλη τραγουδάρα. Θα σας μεταδώσω αμέσως μετά The Birds και το Mr. Tambourine Man, γιατί το 1942 γεννήθηκε Roger McQueen από τους The Birds, ενώ 1961 Lawrence Donegan από Lloyd Cole and the Commotions, βασίστας. 1966 Gerard Levert, Σκαζανόβα. 1969 Mark Greenway από Napalm Death. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία με το μάλα μας πιτσεύε στην Αγίου Δημητρίου 46. Οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας, οι βλάβες σας, τα σέρβις σας. Έτσι, Αγίου Δημητρίου 46, στάση. Εκεί συνεννοείστε με τον Αντρέα ή επικοινωνείτε στο 2312-95-95-97. Λοιπόν, αυτή είναι η τεράστια επιτυχία που μας είχανε δώσει New Radicals. New Radicals κάνανε ένα άλμπουμ και τέλος. 13 Ιουλίου του 1999 είπε ο Greg Alexander, New Radicals, τέλος. Θα ασχοληθώ μόνο με παραγωγή και να γράφω τραγούδια για άλλους. Μάλιστα. Θα συγκρίμα γιατί, όπως καταλαβαίνω, τραγουδάρα. Σαν σήμερα στην ιστορία.

στον Lady Antebellum, η Lady A, όπως θέλετε, παρέα με τον φοβερό και τρομερό Richard Marx. Γιατί είναι φοβερός και τρομερός ο Richard Marx? Γιατί αυτό το τραγούδι που είναι στο top 10 και έχει κάνει new entry στο νούμερο 10, το Driving and Listening to Music, το έχει κυκλοφορήσει πέρσι μόνος του στο άλμπουμ του ο Charles Kelly, αλλά τίποτα. Άμα τα ακούσετε, δεν έχει καμία απολύτως σχέση το τραγούδι όταν έχει μπει και έχει βοηθήσει και στην παραγωγή ο Richard Marx. Και γίνεται ένα άλλο τραγούδι φοβερό και τρομερό. Εντάξει. Πάμε τώρα στο 1986, το σήμερα. Να συναντήσουμε τον αγαπημένο μου Lou Rawls. Με το ρότερο που μας έχει δώσει. Sammy, from Star in this feeling.

Be from starting this feeling. Συνήθως τις Δευτέρες θα ακούς η Manic Mandy, τραγουδάρα του Prince που έχουν, τα έχουν κάνει επιτυχία οι Bangles, ή θα ακούσεις τον Bob Geldof και τους Boomtown Rats. Το I Don't Like Mondays. Χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα, έτσι. Είστε στο Rock Radio Mikael στους 104,7. Τελειώνουμε σιγά σιγά, καταφθάς Πάνος Μέγκουλης. Σωτήρι

0: σύγκλονη στην χώρα τηλεφωνικό κοινό. Ναι, με τη μαμά από εκεί ψηλά. Να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Ετοιμαστείτε μετά τις 11 πάνω στους Μέγκουλες, σας πάει ως και τη μία. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο. Μία Double Trouble στις 11 η ώρα. Rock Runs Beach Vacaros. Τώρα δεν ξέρω αν θα καταφέρει σε 7 η ώρα. Φέρει μια άδεια μόνη μάνες. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Είναι μια έκπληξη πάντα η Φέη, να ξέρετε. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδες με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό έργο. Υδραυλικά είδη. Χρώματα Τετραλούξ. Flashback, Natalie S. Άμυρη, Instagram, αλλά και στο Facebook και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Καμός. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την οικίση Μαρία Σούλη. Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρό από Λόνια Hotel, Spa διασκέδαση, 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, πρώτο μάλα μας πιτσέβες Αγίου Δημητρίου 46, δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62, ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, κούπες για καφέ, καπέλα, ό,τι σχέδιο θέλετε ή αυτά που σας προτείνω εγώ. Πάντα στα δικά μου προφίλ στο inbox για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που μας έχει δώσει ο Peter Gabriel είναι από το 1977 το εκπληκτικό Salisbury Hill, όπου την παραγωγή ποιος άλλος, ζωντανός θρύλος Bob Ezrin.
1: Γεια σου Θεσσαλονίκη. This is Bob Ezrin, the producer of Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper and King's Point. You're listening to Rock Radio 104.7.
0: Και κάπως έτσι θα σας αφήσω. Πάνω συν, Jojo out. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σας χαιρετώ, bye bye.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς ακροατές. Είμαι ο Πάνος Μέγκουλης. Μόλις πήρα τη σκυτάλη από το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο και τα Night Tracks και πάμε παρέα έως και τη μία. Ξεκινήσαμε με Dolly Parton και Kenny Rogers και περνάμε φυσικά σε Deep Space Mode, Enjoy the Silence. Ξεκινάμε όμορφα ακόμη ένα μουσικό δίωρο παρέα εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104,7.

Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail του σταθμού rockradio@rockradio.gr. Και θα χαρώ φυσικά να δω τα μηνύματά σας και στα social του σταθμού Rock Radio 104 και 7.

Ακούσαμε Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, ένα πάρα πολύ αγαπημένο απαλό ερωτικό τραγούδι. Υπενθυμίζω πάντοτε ότι συντονίζεστε από κάθε γωνιά της γης με ένα κλικ στο www.rockradio.gr και περνάμε σε Eric Carmen, Hungry Eyes, από το 1987. Ακόμη ένα αγαπημένο τραγούδι.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και πάμε να δούμε έτσι για τον καιρό, τη θερμοκρασία αυτήν τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ καλός ο καιρός, παιδιά, έτσι εννοείται. Ο κόσμος κυκλοφορεί έξω, υπέροχα πράγματα. Michael Jackson ακούμε, Man in the Mirror, από τον δίσκο Bad του 1987. Πάμε.

Ακούσαμε Alana Miles, Black Velvet από το 1989. Ένα υπέροχο, υπέροχο τραγούδι. Λίγο πριν περάσουμε στα διαφημιστικά των και μισή. Ακούμε λοιπόν τα διαφημιστικά μας και επανερχόμαστε με ακόμη περισσότερη μουσική αλλά και χαιρετισμούς, καθώς έχω αρχίσει να λαμβάνω τα μηνύματά σας με μεγάλη, μεγάλη χαρά. Καθώς έχω αρχίσει να λαμβάνω τα μηνύματά σας με μεγάλη, μεγάλη χαρά.

0: 11:30 μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες

0: έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Επιστρέψαμε λοιπόν μουσικά. Αυτή τη στιγμή ακούμε Foreigner, I Don't Know What Love Is, από το Agent Provocator του 1984.

0: Λαβίζ, υπέροχο τραγούδι ακούσαμε. Τους πρώτους χαιρετισμούς θα ήθελα να στείλω στην Όλγα. Γεια σου Όλγα μου, η οποία διαβάζει, λέει, διπλωματική. Τα φιλιά μου στέλνω στην Γεωργία. Αλλά τους χαιρετισμούς μου θα στείλω στον Ιπποκράτη μου και στη Στέφη, η οποία Στέφη, η Ρωμαία μου ήρθε από τη Ρώμη και απολαμβάνουν, λέει, τους θυμίζουν ξανά τα νιάτα τους. Ωραία πράγματα.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
0: Οπότε παιδιά, Στέφη Ιπποκράτη, να περάσετε όμορφα απόψε. Χρειάζεται κάποιες φορές και αυτό, έτσι. Πάμε. Keen, Somewhere Only We Know, από τον δίσκο Hopes and Fears του 2004. Ακούτε ζωντανά από το Rock Radio στους 104.7 Mikel Coffee.

Αυτό είναι το The Melody από Generation Radio. Το νούμερο 1 στο top 10 για αυτήν την εβδομάδα. Ένα top 10 το οποίο διαμορφώνεται με τη δική σας ψήφο στο www.rockradio.gr. Κομματάρα, έτσι.

Αυτή ήταν η Berlin Take My Breath Away, Count 3 Pray από το 1986. Πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι, συμφωνείτε? Τώρα κάθομαι και παρατηρώ έτσι έξω, παιδιά, από το παραθύρι εδώ, Κούσκουρα, Τσιμισκή, πάρα πολύ τουρισμό, ακόμη έχει κόσμο, είναι υπέροχο πραγματικά. Σίγουρα φτιάχνει τη διάθεση, έτσι. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις κόσμο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τέτοια εποχή. Και περνάμε στην Αντέλ, μετά έτσι την παρατήρηση που έκανα από το παράθυρο. Set fire to the rain.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial.
13: Back to the music.
12: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

Ακούμε In Excess, Never Tear Us Apart, από το Kick το 1987. 14 λοιπόν Ιουλίου, 12 και 6 πρώτα λεπτά. Παγκόσμια ημέρα, λέει, ευαισθητοποίησης για τους καρχαρίες σήμερα. Ενδιαφέρον, μια και στις θάλασσές μας αρχίζουν σιγά σιγά και ψιλοεμφανίζονται. Τους χαιρετισμούς θα στείλω στη Μαρία, την Άννα Μαρία, αλλά και την Ελένη, οι οποίες είναι στο δρόμο και ακούνε στο αυτοκίνητο Rock Radio Mikel στους 104.7, έτσι. Περνάμε σε Beth Hart, Easy.

Ακούσαμε λοιπόν το Perfect από τον Ed Sheeran και πάμε να δούμε το δελτίο καιρού για σήμερα. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός λοιπόν για σήμερα, 14 Εβδόμου, θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βόρειο-δυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση. Από το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 22 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Ακούμε Teddy Swims, The Door.

Ακόμα Milky Chains, Stolen Dance. Καθώς μπαίνουμε και στην τελική ευθεία, στο τελευταίο μας μισάωρο σιγά σιγά, τους χαιρετισμούς μου θα στείλω εκεί στα παιδιά στα διόδια τα οποία εργάζονται νυχτερινή. Καλό κουράγιο παιδιά, συντονισμένοι στο Rock Radio, ελπίζουμε να σας κρατάμε τέλεια συντροφιά.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς DVN.

Ακούμε το Human από Rag & Bone Man. Ένα επίσης πολύ αγαπημένο τραγούδι. Έχουμε μπει λοιπόν στην τελική ευθεία. Και φυσικά συνεχίζουμε με Rihanna, A Love on the Brain. Αγαπημένο επίσης τραγούδι από αυτήν την εκπληκτική τραγουδίστρια. Το οποίο απολαμβάνουμε εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104.7.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Ακούσαμε Enrique Iglesias, Hero. Ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια του Enrique Iglesias. Καταξιωμένος καλλιτέχνης και αυτός, φυσικά, με πάρα μα πάρα πολλές δουλειές. Και περνάμε στην Natalie Imbruglia, Torn, αγαπημένο τραγουδί. Πάμε.

Ακόμα Fleetwood Mac, Dreams, από τον δίσκο Rumours του 1977. Ένα αγαπημένο τραγούδι από αγαπημένο συγκρότημα φυσικά. Και με αυτό το τραγούδι, αλλά και το Piano Man που ακολουθεί τώρα από Billy Joel, θα κλείσουμε και αυτήν την εκπομπή για απόψε και για αυτήν την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που ακόμη μια φορά ήσασταν εδώ ζωντανά και εσείς παρέα στην ραδιοφωνική μας εκπομπή. Αυτό το δίωρο απολαύσαμε μαζί υπέροχες μουσικές. Δίνουμε ραντεβού την Κυριακή 11:00. Και φυσικά θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά από κοντά. Ήταν ο Πάνος Μέγκουλης στο μικρόφωνο. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα όμορφο ξημέρωμα. Καλή νύχτα.

0: 104.7 Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι μία. Στο Rock Radio Mikel, στους 104,7.

104.7. This is Rock Radio. This